κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φόνι τη κάνουμε πόντα. Τσίνιο σου κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φόνι τη κάνουμε πόντα. Τσίνιο σου κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φόνι τη κάνουμε πόντα. Τσίνιο σου